0: Sei un fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς.

είτε αφόρητη, είτε ιδιόκτητη, είτε νοικιασμένη, η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη.